0: παγωναρίνει να μένει να απορροί Vodafone η Ιωάννη Τάτα.
1: Όλοι αν πάει το ώνα. Στα τρίπο ώνα. Ότι πόκι, η βουκή είναι καρινά μου. Είναι το πορροί.
0: Το πορροί είναι το πονίνα. Ότι ταρά το ώνα δεν κυκαπάει. Τεν ούτε ταρά το ώνα χωρίς ο νόα δεν κυκαπάει. Ότι ταρά τεν ούτε κυκαπάει. Μιμέ ότι ταρά το ώνα δεν κυκαπάει. Ο νόα δεν ταρά τεν ούτε κυκαπάει. Ουαν ούτε ταρά ο νόα δεν κυκαπάει. Όχι σε πίνα το ώνα δεν ταρά ουαν ούτε κυκαπάει.
2: Είμαι τρόιδε, κορνάπα. Κορνάπα, κουάιτα, κουάιτα, κουάιτα, κουάιτα,
0: Ωραία είναι να μαγαίνα, που αφήτε τα αρά ονόα ανακήκα πάει. Δεν αφήτε τα αρά τεβήμω ονόα ανακήκα πάει, αν είναι αφήτε τα αρά τεβήμε το ουάνα ανακήκα πάει.
2: Κομπάνταου, κομπάνταου, κομπάνταου, κομπάνταου,
0: τι με φάντωνε. Εσέν ήταν έναν πορροί, ένα ταουάκι, που αφήτε ρεύα τεστάν και τεμέχα πάει. Ο γέλης ήταν γεννικού αναχωγέλης.
2: Γεμάνι!